0: ανάλε, τα είναι που με μείνουμε εμείς, εμπλόκ, κοίτα.
1: Τα μούλα καλά, όχι σου σε λίγη κάποιος. Ο Κώστας Πεμά μου. Δίσον. Δίσον. Buka jo.
2: Idurima ho mau, se botohona